κάποτε μια νύχτα θα ανοίξω τα μεγάλα κλειδιά των τρένων για να περάσουν οι παλιές μέρες. Οι κλειδούχοι θα έχουν πεθάνει. Στις ράγες θα φυτρώνουν μαργαρίτες από τα παιδικά μας πρωινά. Κανείς δεν έμαθε ποτέ πως έζησα. Κουρασμένος από τόσους αιώνες, τόσα τρένα που δεν σταμάτησαν πουθενά, τόσα λόγια που δεν υπόθηκαν. Είμαστε αυτοί που αιώνια πηγαίνουν. Δεν είχαμε ποτέ ένα τόπο δικό μας. Πού πάμε, από πού ερχόμαστε. Καμιά φορά κατοικούμε για λίγο κάπου, αλλά γρήγορα μας ξαναθυμάται η μοίρα και φεύγουμε. Μήπως το Λυκόφος είναι η μόνη μας πατρίδα,

ανάγκη να πεθαίνεις μέσα στους άλλους. Με μια συγγνώμη αργοκορημένη πεθαίνουν οι άλλοι μέσα σου. Λίγη περισσότερη σιωπή μπορεί να σκοτώσει το ίδιο αλάνθαστα όπως και μια λέξη.

κάπου αλλού. Όταν οι άλλοι μας χρειάστηκαν, τους σταμάτησε η δυσπιστία. Όταν νιώσαμε την ανάγκη τους, μας σταμάτησε ο εγωισμός. Η αμαρτία μας, πολυτελήσαμε πολλά.

Ευτυχώς ακόμα. Ευτυχώς ακόμα. Δεν μας χρεώνουν του ήλιου το φως. Ευτυχώς ακόμα. Ευτυχώς ακόμα. Ευτυχώς ακόμα. Δεν μας χρεώνουν του ήλιου το φως. Ευτυχώς ακόμα.

Τον ουρανό από τις ταράτσες που κοιτάμε ευτυχώς ακόμα δεν μας κρεώνει. Του ήλιου το φως, τον ουρανό από τις ταράτσες που κοιτάμε. Τα χώματα που έρχονται με τη βροχή από την Αφρική σαν μετανάστες με τα σύννεφα και μας λερώνουν. Ευτυχώς ακόμα δεν μας χρεώνουν του ήλιου το φως. Γιατί τα πιο πολλά μας τα χρεώνουν τα δωρεάν της φύσης. Γιατί τα πιο πολλά τα δωρεάν της φύσης μας τα χρεώνουν.

πιο πολλά μας τα χρεώνουν τα δωρεάν της φύσης. Μας τα χρεώνουν. Του ήλιου το φως. Ευτυχώς ακόμα.

Είναι τρίστα ξημερώματα, το σκοτάδι μου μετρώ. Πού χαθήκανε οι αγάπες μου, πόσο αργεί το πρωινό. Καρδιά μου, λες κι ο χρόνος ξεγελάστηκε.

χαμογέλασε στο βυθό του ουρανού το δικό σου ωραίο πρόσωπο ή το ασήμι του κενού. Καρδιά μου, σβήνει ο κόσμος κι ανασύνει.

Είδα στο χρόνο θα κρυφτώ στο ερωτά τη σιωπή. Το παιχνίδι γιορτή ξαναφέρνει στο νου την πληγή. Κρατάω στιγμές, ανάσες παλιές, εκδόρης μιας αλήθειας που καίει. Σημαδεύει βαθιά κι η ζωή σαν σκιά, φέρνει βόλτες σε άδεια αγκαλιά.

κρύψε καλή μου και ψάξε βάθια μες στις γραμμές του χεριού μου. Βρες το κορμί μου που είναι στα βάθια.

Μάρκα θα γίνω με μαύρο πανί. Θυσέα σε ό,τι επιστρέφει. Κοπηλάτο με σπασμένο

πότε αλίγιστος και πότε χάρτινος από τα θαύματα του κόσμου εξαρτημένους. Νότες ανήσυχες σκαλίζουν τα χωράφια και κάθε άνοιξη φυτρώνουν βενσερένους.

Όσοι με γέλασαν και όσοι με κέρασαν, μικρό ποτήρι και άχρηστους κανόνες, θα ιτηθούν από τη πιο αδύναμη, από τη χλώη που σκεπάζει ερυπιών.

αδάμαστα, θεριό ανήμερο. Το απολυθωμένο φως θα σε λογχίσει και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό. Ένα σαμπάχ μακριά θα φτερουγεί.

αγγελάκι μου, παραμυθάκι μου, της νύχτας μου είσαι ο πρωταγωνιστής.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό.

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

Και ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο καραγκιός μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίσθασε η πίνη σε αυτό

0: την πηγή.
1: Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ? Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα? Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί? Και μετά ξαναλέει η φωνή,

0: ή όπως ανέκαθεν.
1: Same as it ever was.
0: Ninja E θα πει.
1: Same as it ever was.
0: Ninja E θα πει. Υδάτων η καταπώντησης, υδάτων και η πλοήγησης, πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανός. Βάθινε τον ωκεανό σου. Απλώς.

0: Παγκάλ. Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, αυτό το σπίτι τι να σημαίνει?
1: Και εξίσταση.
0: Η λεωφόρος πού να πηγαίνει? Και εξίσταση η πύλη σε αυτό. Βαδίζω σωστά, βαδίζω στραβά. Και από μέσα η φωνή επαυξάνει. Θεέ μου τι έχω κάνει.

σε μένα ακόμα που ιστορώ. Αντισταθείτε, αντισταθείτε σ' αυτόν που χαιρετάει απ' την εξέδρα ώρες ατέλειωτες τις παρελάσεις

αγόρια που φλιαρούνε πίνουν καφέ δε συνεδρίσει συμβουλατόρι σ' αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει έντυπα Αγίων Λίβανον και Σμύρναν. Αντισταθείτε σ' όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι και γράφουν λόγους πλάι στη θερμάστρα

τραγούδια με τους θρήνους στους θεατές. Στον άνεμο αντισταθείτε.

τις νύχτες τέρφες από μένα μια αγκαλιές. Τότες που σ' έφεραν κατσίβελες στην πόλη, ατσίγανε κι αφέντη μου με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραμε από πίσω, κι σαν αντρικιονάστημα ψηλώσαν

σκάσει ο κούκος και τα ειδώνει. Μα στην Αγιά σου σταυρουδάκι μου χρυσό, τις νύχτες που θα πέφτει ασπρόχιον, οι τσέτες θα

από τη γιουχτά τις κορφές. Σαρώνιο νότο στις αδελές και τα παρτέρια, και μια οζεμή καλοκαιριού σε ταξιδεύει στα γνωστά παλιά λιμέρια. Χτυπούν τις μνήμεις οι χορδές σαν των αλόγων τις οπελές στο καλτερίμι.

δύο ένας λιγμός, ερωτάς κι αναστεναγμός. Στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς, στου νοστού το κατάρτι.

λίγο όμως. Τα ρωτάς για να στεναγαμώς. Στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς. Στου νόστου του

Ελάτε δείτε μια τρελή που ύπταται στα αλήθεια. Μοιάζει παράξενο πουλί πάνω στο στήλο της ΔΕΗ έχει καθίσει. Είναι και νέα και γριά και έχει δυο κόκκινα φτερά.

είχατε δείτε μια τρελή που ήπτατε στα αλήθεια. Δεν την ξανάδατε ποτέ και στα καλώδια του ούτε τώρα γίνεται.

Βρείτε μια τρελή που ύπταται στα αλήθεια. Μη την τρομάξετε σιγά. Δεν έχει άλλωστε φωλιά που θα μας πάει.

0: many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite radio art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά. Ακριβώς. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι τόσα την ώρα ή παρά τόσα λεφτά. Όλη την ώρα η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά ακριβώς.

είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά. Ακριβώς. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι τόσα την ώρα ή παρά τόσα λεφτά. Ακριβώς. Όλη την ώρα η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά.

Η ώρα είναι τόσα την ώρα ή παρά τόσα λεφτά. Ακριβώς. Όλη την ώρα η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά ακριβώς.

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

Κραυγή που πνίγει η ησυχία της βράδιας. Είναι λιγμός, είναι ανάσταση. Ξεσκεπαστή μορφή μες στη βροχή. Λουζέται κρύο και παγώνει. Μου είπες άντεξα παλιά. Θα αντέξω πάλι εγώ. Έτσι σε πίστεψα.

στις μαύρες τις οθόνες. Δεν ξεγελούν τον ίσκιο τους οι μοναχές καρδιές, φτιάχνουν χαρμανιλισμό